απλώνουμε. Ξέρεις, όταν ξυπνάω το πρωί είναι τα όνειρά μου κουβάρι.

ξέρεις, όταν κοιμάμαι, τα όνειρά μου περιπλέκονται. Κι εγώ νιώθω σαν να απλώνω και να απλώνομαι. Περιπλέκομαι και ανοίγω και απλώνομαι. Ξέρεις,